0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ένιωσα τον πόνο που μορφαίνει τη χαρά και έφτασα να πω όλα τα χόρτασα. Τα ζήσα, τα χάρηκα, τα γιόρτασα. Κι ήρθες κι όταν

πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που έζησα, που πέρασα, ζυγιάσα του έρωτα, τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές. Κι έφτασα να πω, φτάνουν τα βάσανα. Τα σβήσα, τα ξέχασα κι ανάσανα. Κι ήρθες κι

την καρδιά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 27 10 234 448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
9: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
11: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις.
13: 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού. Για επαγγελματίες και όχι μόνο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710 234 891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει την μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Κάνει ένα δυνατό σουτ με τα αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Πρινιόλη, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
2: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
1: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
3: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
1: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
5: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο του υπόλαιος Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
6: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούλι.
7: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
9: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Έφτασε.
12: Κώστα, κατεβαίνω, πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
15: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
16: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Lidl.
1: Είσαι τα μάτια μου, είσαι μια θάλασσα, είσαι ο κόσμος μου και όσα χάλασσα.
0: Η πασίγνωστη αλυσίδα Διανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τριάντα του μηνός λοιπόν, οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία σπαγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Life χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
7: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω ρε φίλε.
11: Το ξέρω αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Ακούσαμε άλλο ένα κομμάτι που έχει μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας. Όπως σίγουρα θα μπει στη λίστα με τα αγαπημένα μας και το νέο κατάστημα της Pepco που ανοίγει σύντομα. Στις 30 Ιουνίου, στην οδό Μουτζουροπούλου και Ναβαρίνου, νέο κατάστημα Pepco απέναντι από τα Λίδη.
1: Είναι η ζωή γεμάτη αντιφάσεις.
0: Για παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Για παιχνίδια, για είδη σπιτιού, αλλά και για πολλές άλλες εκπλήξεις σύντομα κοντά μας. Pepco λοιπόν και στην Τρίπολη.

αστικοί με βλέπουν να γελάω, να μιλάω, να μιλάω. Πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Τι τρελαίνομαι εδώ, τι τρελαίνομαι εδώ. Και στον καθρέφτη μου κάθομαι μπροστά, κάνω γκριμάτσες και γελάω και κλαίω και γελάω και γελάω.

Τρελαίνομαι και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω και κλαίω και γελάω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
5: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
4: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
6: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
7: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
8: Αξέχαστος γάμος.
9: Παραμυθένια βάπτιση.
8: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
9: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
8: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
9: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
8: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
8: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
9: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
10: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
11: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
12: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
13: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
12: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
12: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
14: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο.

Όλοι εδώ πάντως έχουμε μπει ήδη σε καλοκαιρινό mood και βέβαια ανυπομονούμε για τις διακοπές. Καλοκαιρινές διακοπές βέβαια σημαίνουν και καλοκαιρινές αγορές. Γι' αυτό και από 30 Ιουνίου ένας είναι ο προορισμός. Το νέο κατάστημα Pepco που έρχεται στην οδό μου Τζουροπούλου και Ναβαρίνου απέναντι από τα Λίδη. Εγώ σε χρειάζομαι. Η πασίγνωστη αλυσίδα Λιανικής με παραπάνω από 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα έρχεται και στην Τρίπολη. Με μια τεράστια ποικιλία σε είδη ένδυσης και σπιτιού σε πραγματικά χαμηλές τιμές. 30 του μηνός λοιπόν οι αγορές στην Τρίπολη γίνονται Pepco.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε, ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
6: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
8: Πάτε μας ό,τι καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
6: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνος. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
9: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
10: Ο Θόδωρος.
11: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
12: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
13: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 221013 και 221014.
11: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
14: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
15: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
14: Συσκευασίες τροφίμων.
15: Πιο γρήγορα.
14: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
15: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
14: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
9: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Αξέχαστος γάμος.
5: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
5: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
5: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 22 3247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
5: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πόλη στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Νίκο, θα πάρει φάουλ εκεί. Σέντρα του Κασουλίδη, δεν είναι τίποτα καβαλιά.
2: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
3: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
4: Back, Flashback, 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
3: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάτια στις πλάτες.
2: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
6: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα.
10: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
8: Αφού δεν πεινάω.
11: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
8: Δεν πεινάω.
9: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
9: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
13: Εφτάσε!
14: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

μοιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και 1 σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
11: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
11: Θέλετε κάτι άλλο?

0: Γυρίζω Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεβίς. Κεφαλιά γκολ! Πριν τέλο, 2-0! Αλλάξουμε σκάδι για τον Καλτσά. Ποιος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε. Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα. Από τον Νίκο Καλτσά. Πλασάρει το μανδρά και κάνει το 3-0. Ένα γκολ που πανηγυρίζεται. Έξαλα και εδώ στο φόρο στο λογοτέμι. Αστέρα
1: μου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι.

0: πανηγύρι την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
1: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις πλάτες.
0: Ο Γιάννης Κατσίγιαννης.
2: Πάτε μας ό,τι η καρδιά μου από βιώματα λαγιά.
0: Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
7: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
6: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
6: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
7: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
6: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
7: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
6: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
7: Σκέψου ελληνικά.
6: Σκέψου βιολογικά.
7: Σκέψου A-Farm.
6: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
7: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
3: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
2: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με λυσινό security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
3: Με λυσινό security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με λυσινό security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
2: Με λυσινό security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
4: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
5: Γιατί?
6: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ. Πριν πάρεις τα βουνά για να απολαύσεις το θέαμα, ο Αρκαδία 938 σου δείχνει το δρόμο μαζί με τους υποστηρικτές της μεγάλης μετάδοσης. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο θέλει κορυφαίους συμμάχους. Για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο, ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κωστόγιαννης.

0: Ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: κολλάκι από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα. Αστέρα
1: μου! Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση. 12-ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
4: Δεν θα βρω για να έχει για μένα, για τον παθερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Εφτάσε!
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
10: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
10: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
12: Στο
5: το Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
7: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
6: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 77 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταία στιγμή.

Τεχνολογίας, συστήματα ασφαλείας, ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλοι να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
9: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
8: Αυτόν πάρε.
9: Γιατί?
8: Γιατί είναι πιο κοντά.
9: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
8: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
9: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και

0: Πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
1: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
1: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: γυρίζει για τον Ρομέρο. Μπάλα πίσω στον Κόβαν, πιέζει ο Μπαρτόλο, κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους καινή αισία πλασάρει Μιριτέλο, γκολ! Ήρθε το γκολ από τον Χουάν Μιριτέλο. Αστέρα
1: μου. Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
3: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο, είναι ποίημα.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
11: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.

0: Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
3: Έλες ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινάω.
3: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατέρου.
1: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας. Πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
11: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
10: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
11: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
10: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
11: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
10: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Σκέψου ελληνικά.
10: Σκέψου βιολογικά.
11: Σκέψου A-Farm.
10: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
11: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Την 5η 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 μετά μεσημβρίαν, μη χάσετε τη μουσική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Πετρινού, μπροστά από το Μαλιαροπούλιο Θέατρο στην Τρίπολη. Στη μουσική βραδιά θα συμμετάσχουν μαθητές και καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, σε συνεργασία με τον εξαίρετο μουσικοσυνθέτη Μάκη Σεβίλογλου και την μπάντα του. Τίτλος της εκδήλωσης είναι «Από την παράδοση το ρεμπέτικο, στο λαϊκό και στο σήμερα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τραγούδια του Μάκη Σεβίλογλου, βάλλον σπουδαίων συνθετών και αγαπημένων καλλιτεχνών της χώρας μας, σε ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει το χθες με το σήμερα. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Σας περιμένουμε όλο να χειροκροτήσουμε τα παιδιά μας, που με το ταλέντο, την προσπάθεια και την αγάπη τους για τη μουσική προσφέρουν τα μέγιστα στον πολιτισμό του τόπου μας.

0: Αρκαδία 938.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
13: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
15: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
16: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
17: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
18: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
18: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
19: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
20: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
21: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από την πλατεία του Λεβιδίου, Αρκαδία 938. Είναι εδώ, στο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026, η πολύ σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης. Μια εκδήλωση που ήδη έχει αρχίσει να συγκεντρώνει κόσμο, με θέμα βέβαια την οδική ασφάλεια και το τι λάθη κάνουμε στην οδήγηση. Δίπλα μας ο πρόεδρος της Motorsport Greece, του διοργανωτή της πολύ μεγάλης αυτής διοργάνωσης, που θυμίζουμε επιστρέφει και στην Αρκαδία μετά από 40 και πλέον έτη, ο πολύ καλός μας φίλος Τάκης Πουναράκης. Τάκη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στα εδάφη της Μητρός σου, στα εδάφη μας, γιατί είμαστε και συμπατριώτες.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία απόψε το να μεταδοθεί αυτή η συζήτηση για την οδική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ. Το θέμα της είναι, εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση, πες μου.
0: Εγώ το λάθος συνειδητοποίησα τώρα που ερχόμουν, είναι ότι ψάχνω να βρω κάποια τραγούδια στο κατράν του τηλεφώνου και αποσπά την προσοχή μου θέλοντας και μία.
1: Η απόσταση προσοχής, φέρω ένα παράδειγμα. Αν λοιπόν κίνησε σύνομα στον επαρχιακό δρόμο, δηλαδή με 90-100 χιλιόμετρα την ώρα. 90 χιλιόμετρα την ώρα που είναι το όριο. Διανύσει περίπου 25 μέτρα το δευτερόλεπτο. Αν αποσπαστεί 3-4 δευτερόλεπτα το μάτι σου από τον δρόμο, θα έχει διανύσει 100 μέτρα χωρίς να έχει δει τι συμβαίνει. Αν λοιπόν έχει πεταχτεί ένα άγριο ζώο, συμβεί κάτι έκτακτο, είναι πιθανότατο να μην προλάβει να αντιδράσει. Ακόμα όμως και αν το δει, σε 2 δευτερόλεπτα για να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο να πατήσει το φρένο και άλλα 2 δευτερόλεπτα να κινητοποιηθεί. Άρα μιλάμε για 200 μέτρα τα οποία το αυτοκίνητο δεν έχει τον έλεγχό σου για να αλλάξει ένα τραγούδι. Αυτό είναι το θέμα της αποκλήσης.
0: Μην βάλουμε και τσιγάρα, μην βάλουμε και άλλα πράγματα που ενδεχομένως. Και όχι μόνο, και φαντάζομαι δεν είναι, είναι από ό,τι είδα κάποια PowerPoint έτσι τα δοκιμαστικά, δεν είναι μόνο στο πώς οδηγούμε σε εθνικές οδοί επαγγελματικές, αλλά και μέσα στην πόλη.
1: Είναι λοιπόν μια διαδραστική συζήτηση που γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Αθλητισμού, των

0: Πρωθυπουργού του κ. Γιάννη Βρούτση. Μαζί μου απόψε είναι και ο Νίκος Τσάδαρης, πρωταθλητής Ελλάδας, ο οδηγός αγώνων. Έχει συμμετέχει σε 37 ράλι Ακρόπολης. Το Eco Ακρόπολης Ράλι του 2026 επιστρέφει μετά από 41 χρόνια στην Αρκαδία. Και το άλλο Σάββατο θέλω να σας καλέσω όλους να βρεθείτε στην ειδική Μέναλο, η οποία ξεκινάει λίγο πάνω από την Βιτίνα, στο δρόμο προς την Αλωνίστενα, κατεβαίνει προς το Κλισάκι τον Άγιο Πέτρο, περνάει από τρία εκπληκτικά οροπέδια, εκπληκτικής ομορφιάς, την Αρπακωτή, την Κάπελη και τους Ρούχους, στο οποίο στείνεται ένα μοναδικό σκηνικό, μια αρένα που τα αυτοκίνητα θα κυκλώσουν όλο το οροπέδιο και πραγματικά μιλάμε για ένα θέαμα υψηλού επίπεδου.
1: Και επίσης, να ξαναπούμε, γιατί τα έχουμε πει στον Αρκαδινά 38, δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση στους θεατές του αγώνα. Είτε στο να παρακολουθήσουν, είτε σε πάρκινγκ.
0: Στο παραμικρό, και αυτό είναι μια πολιτική πρωτοβουλία, ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο θέμα που σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο δεν είναι δωρεάν, στη χώρα μας είναι δωρεάν και προσφέρεται στους Έλληνες πολίτες από το Υπουργείο Αθλητισμού.
1: Δεν θέλω να καταχραστώ τον χρόνο γιατί έχεις να προετοιμαστείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση και με χαρά βλέπω και μικρά παιδιά. Νομίζω ότι αυτό είναι και το νόημα. Και κάτι τελευταίο. Η Ελλάδα, βέβαια, όχι τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια όσο στο παρελθόν, θρυνεί θύματα σε δυστυχήματα. Μήπως αυτές οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε εσείς θα έπρεπε ενδεχομένως να διδάσκονται από νεαρή ηλικία και στα σχολεία?
0: Είναι αλήθεια ότι η οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: υποδομές, αστυνόμευση και παιδεία. Η απόψινη βραδιά εντάσσεται στον τρίτο πυλώνα, ο οποίος ακόμα επιδέχεται βελτίωσης. Αλλά τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει τεράστια βήματα και όσον αφορά τις υποδομές, θα σας θυμίσω ότι για να έρθουμε από την Αθήνα στην Τρίπολη, από Κολοσσούρτη και Χλαδόκαμπο, χρειαζόμασταν περισσότερο από 4 ώρες. Ή έστω να έρθουμε εδώ στο Λεβίδι από τη Συμφαλία, θέλαμε πάνω από 2,5 ώρες, 3. Τώρα έρχομαστε σε 1,5 ώρα με ασφάλεια από τους αυτοκινητοδρόμους. Αντίστοιχα, η αστυνόμευση έχει δώσει αυτά δείγματα. Βλέπουμε μια μείωση στα τροχαία θύματα 21% το 2025. 148 άνθρωποι, μπορεί να είμαι εγώ ανάμεσά τους ή εσείς, κλείτωσαν τη ζωή τους και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Στην παιδεία έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην εκδήλωση.
0: Ευχαριστώ ξανά για την απευθείας μετάδοση αυτής της βραδιάς.
1: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Motorsport Greece, τον κύριο Τάκη Πουρναράκη. Έδωσε κάποιες γενικές γραμμές για το τι περιμένουμε σήμερα. Μια εκδήλωση που είναι και υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης. Το παρόν δίνουν και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχοι. Έχω δίπλα μου τον κύριο Ρένο Πετρόπουλο και τον κύριο Γιάννη Χασάπη. Έτσι θα μας πούν τη δική τους άποψη για αυτή την εκδήλωση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Πετρόπουλο. Σας έχουμε συνηθίσει σε θέματα ποδοσφαίρου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής και παράγοντας, αλλά νομίζω και αυτές οι πρωτοβουλίες είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να είναι ιδιαίτερο μήνυμα.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, νομίζω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση με θέμα την οδική ασφάλεια που πραγματοποιείται σήμερα στην κεντρική πλατεία του Λεβιδίου. Όλα αυτά εν όψη και στα πλαίσια του επικείμενου αγώνα του Ράλι Ακρόπολης, που μετά από πολλά χρόνια επανέρχεται στην Αρκαδία και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και γίνεται και αυτό με τη συμβολή και του Δήμου, της Περιφέρειας και πολλών άλλων φορέων. Νομίζω η οδική ασφάλεια μας υπενθυμίζει σε όλους ότι είναι υπόθεση όλων μας. Πρέπει να υπάρχει σεβασμός, η στήριξη των κανόνων του οδικού κώδικα δικής κυκλοφορίας, η δέωση της σοβαρότητα και υπευθυνότητα, η μείωση της ταχύτητας, έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να μειώσουμε και να προστατεύσουμε και να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και να μειώσουμε τα τροχαία και ατυχήματα και δυστυχήματα. Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για αυτή την πρωτοβουλία την οποία πήρανε και πραγματικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον αγώνα, γιατί όλοι αυτό σκεφτόμαστε εν ώψη του επικείμενου πραγματικά αγώνα που μετά από πολλά χρόνια έρχεται και πραγματικά έχουμε όλοι οι επισκέπτες, οι συμμετεχόντες που θα είναι στον αγώνα να απολαύσουν τα μέρη μας, τον τόπο μας, τα χωριά μας και να φύγουμε τις καλύτερες εντυπώσεις από εδώ.
1: Κύριος Χασάπης, κύριε Αντιδήμαρχε, και εσείς σήμερα σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία που διεξάγεται, βέβαια, στο ευρύτερο πλαίσιο του Eco Rally Ακρόπολης 2026, που μετά από 41 χρόνια επιστρέφει στην Αρκαδία και στο Δήμο μας.
3: Καλησπέρα σας και από μένα. Πραγματικά είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία ιδιαίτερης βαρύτητας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Rally Ακρόπολης, ενός αγώνα ο οποίος έχει επιστρέφει μετά από 41 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, στην Αρκαδία και μας τιμά ιδιαίτερα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αυτή η εκδήλωση είναι μια εκδήλωση η οποία πρέπει να μας ευχαριστεί. Ιδιαίτερα μας ευχαριστούν η παρουσία μικρών παιδιών τα οποία βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή στην πλατεία του Λεβιδίου και θα μπορούν από αυτή την ηλικία να γνωρίσουν τους κανόνες ώστε να είμαστε όλοι ασφαλείς και έτσι να μην χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα ήθελα να συγχαρώ τους διοργανωτές, να ευχαριστήσω την Περιφέρεια και το Δήμο Τρίπολης που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια και να είμαστε εδώ όλοι μαζί σε λίγο να απολαύσουμε όσα ωραία ακούσουμε. Καλό σας βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κοντά μας και ακούσαμε πριν τον κύριο Κουρναράκη, κοντά μας και ο ιδιαίτερος ομιλητής, ένας άνθρωπος που δεν χρειάζεται συστάσεις για όσους ασχολούνται με το μηχανοκίνητο αθλητισμό, μόνο και μόνο ότι έχει πάρει μέρος 37 φορές. 27 και 10, 37 φορές. Στο πολύ μεγάλο αγώνα του Ράλι Ακρόπολης και φέτος του Έκο Ράλι Ακρόπολης, ο κύριος Νίκος Σάβαρης, καλώς ήρθατε στο Λεβρίδι, στο Δήμο Τρίπολης και στην Αρκαδία. Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσουμε με τη σημερινή εκδήλωση, που νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Έκο Ακρόπολης Ράλι του 2026, γιατί ενδεχομένως άλλοι φορείς έπρεπε από πολύ μικρές ηλικίες να κάνουν τέτοια μαθήματα στα παιδιά, έτσι ώστε να προλαμβάνουμε τα χειρότερα. Τέλος πάντων, και αυτό που κάνετε εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πράγματι θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δυστυχώς είμαστε το 2026. Δεν υπάρχουν ακόμα τακτικά μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στα δημοτικά, εκεί όπου θα έπρεπε να αποκτηθεί η πρώτη οδηγική παιδεία. Και από εκεί και πέρα βρισκόμαστε στη θέση να προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά που δεν καλύπτονται εύκολα. Και ακόμα και στο περιθώριο του Ράλι Ακρόπολης, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα κράτη που έχουν αναπτυγμένο μηχανοκίνητο αθλητισμό έχουν και πολύ καλούς δείκτες στην οδική ασφάλεια. Εμείς λοιπόν από τότε που επέστρεψε το Ράλι Ακρόπολης στο Παγκόσμιο Καλετάρι έχουμε θεσπίσει κάποιες περιφερειακές εκδηλώσεις οι οποίες άπτονται της οδικής ασφάλειας, με λίγα λόγια τι κάνουν, ευαισθητοποιούν το κοινό στην κατεύθυνση του να έχουμε πιο ασφαλείς δρόμους. Να μην έχουμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία βιώνουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχουν τη χώρα μας στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη σε επίπεδο τροχαίων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων. Αυτή λοιπόν η εκδήλωση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λεβίδι προκειμένου ουσιαστικά να υποστηρίξει όχι το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ο οποίος το πηγαίνει μια χαρά και θα δουλέψει στη θετική κατεύθυνση, αλλά να κάνει τον κόσμο να αναρωτηθεί τι δεν κάνει, τι είναι αυτό που κάνει λάθος την ώρα που οδηγεί. Όταν ξεκινήσεις και αναρωτιέσαι ή επισημαίνεις τα λάθη σου, αρχίζεις πολύ εύκολα να μπορείς να τα διορθώσεις. Αν νομίζεις ότι οδηγείς χωρίς να κάνεις κανένα λάθος, ότι δεν έχεις εσύ κανένα πρόβλημα, ότι σε μια χαρά οδηγός, αυτόματα είσαι το επόμενο θύμα, το ενδεχόμενο επόμενο θύμα.
1: Εγώ παραδέχτηκα πριν στην κουβέντα που είχα με τον Τάκη του Πουναράκη ένα λάθος που έκανα τώρα, ερχόμενος εδώ. Έστω και μικρό. Συνειδητοποίησα. Στη σημερινή εκδήλωση δεν θα δούμε μόνο την οδηγική συμπεριφορά, οι λάθη μπορεί να γίνονται σε μεγάλες αποστάσεις, γιατί νομίζω. Δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε, τα περισσότερα λάθη ενδεχομένως να γίνονται εντός του αστικού ιστού.
0: Είναι δεδομένο ότι τα περισσότερα λάθη γίνονται εντός του αστικού ιστού και αυτό είναι καταγεγραμμένο από τον πίνακα των θυμάτων. Τα περισσότερα θύματα, άνω του 50%, είναι εντός του αστικού ιστού. Ενώ παλαιότερα ήταν στους λεγόμενους αυτοκινητόδρομους που δεν ήταν αυτοκινητόδρομοι. Τώρα λοιπόν έχουμε το 55% των θυμάτων μέσα στον αστικό ιστό, κυρίως από τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου. Ποιοι είναι αυτοί, οι πεζοί και οι δικυκλιστές, είτε είναι ποδήλατα είτε είναι μηχανές. Εδώ λοιπόν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Και τι είναι το αστικό, ο αστικός ιστός, δίπλα στο σπίτι μας. Είναι μια ακτίνα 10, 15, 20 χιλιόμετρα. Εκεί που νομίζουμε ότι είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού μας και δεν τηρούμε τις προδιαγραφές. Όχι μόνο την προσοχή που πρέπει να έχουμε στην οδήγηση, αλλά και τις προδιαγραφές ασφάλειας για το πώς είμαστε τιμένοι, πώς καθόμαστε, αν φοράμε ζώνη ασφαλείας, αν φοράμε κράνος. Και να λοιπόν τα αποτελέσματα, τα οποία δυστυχώς δικαιώνουν την ύπαρξη αυτής εδώ της συγκέντρωσης.
1: Δεν θέλω να πάρω το χρόνο σας, γιατί πρέπει να περιμαστείτε κι εσείς. Απλά να μιλήσουμε λίγο και για την ερχόμενη εβδομάδα, για έναν ιστορικό αγώνα. Αποκτά έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα για την Αρκαδία, για το Δήμο Τρίπολης. Επιστρέφει μετά από 41 χρόνια. Έτσι, πώς το βιώνετε εσείς και ποια είναι τα ωφέλη με την εμπειρία που έχετε από τον αγώνα για μια περιοχή που φιλοξενεί τέτοιο αγώνα?
4: Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για την Πελοπόννησο να αγκαλιάσει το Ράλι Ακρόπολης που επέστρεψε μετά από τόσα χρόνια. Υπάρχουν οι προδιαγραφές, δηλαδή είναι υπέροχες οι διαδρομές που έχει η Πελοπόννησος. Νομίζω ότι ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια διψάει να δει έναν αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και από εκεί πέρα, τι έχουμε να κάνουμε όλοι μας? Έχουμε να κρατήσουμε τις προδιαγραφές, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των εντεταλμένων με την ασφάλεια του αγώνα, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό πλέον στον 21ο αιώνα το πόσο ασφαλής είναι ένας αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και ενδεχομένως του χρόνου να επεκτείνουμε τις διαδρομές στην Πελοπόννησο, προκειμένου να λειτουργήσει, αν το θέλετε, και σαν πόλος έλξης το Ράλι Ακρόπολης για τουρισμό και για ενδεχόμενη πηγή εσόδων. Γιατί κακά τα ψέματα, τα παγκόσμια ράλι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος είναι ένα ουσιαστικά αναπτυξιακό έργο, τα οποία δίνουν προστιθέμενη αξία στις περιοχές στις οποίες διεξάγονται. Αν το δουν έτσι λοιπόν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου και οι φορείς και οι κάτοικοι, τότε μόνο θετικό αποτέλεσμα πρέπει να έχει η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης στην Πελοπόννησο.
1: Τελευταία ερώτηση, με την εμπειρία σας, με όσα έχετε δει, με όσα έργα, παρεμβάσεις μάλλον, όχι έργα, έχουν γίνει για να διεξαχθεί δύο ειδικές διαδρομές του Δήμου Τρίπολης. Παίρνουν υποδομές να καθιερωθεί?
4: Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έγιναν πάρα πολλά πράγματα και έχουν φτιαχτεί ειδικές διαδρομές όπως είναι οι Κολίνες και το Μέναλο, που δύσκολα βλέπεις στο Ράλι Ακρόπολης όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει τεχνογνωσία και όλα μπορούν να γίνουν ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας απολαύσουμε και στην ομιλία σας και να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στον αγώνα. Βέβαια, μην το ξεχνάμε, το ερχόμενο Σάββατο, τέτοια ώρα, νομίζω θα έχει τελειώσει και η δεύτερη δίκη του Μενάλου.
4: Καλή επιτυχία στον αγώνα αφορά, καλή επιτυχία σε όλους μας, γιατί εμείς είμαστε μέρος του αγώνα και σαν θεατές και σαν κάτοικοι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Τσάδαρη, 27 χρόνια και 10 στο ιστορικό Ράλι Ακρόπολης, 37 χρόνια εμπειρία στο συγκεκριμένο αγώνα είχε και θα είναι βέβαια και ένας εκ των ομιλητών της εκδήλωσης. Είχε ιδιαίτερη βαρύτητα, αν μη τι άλλο, η άποψή του και τα λεγόμενά του. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει αυτή η εκδήλωση εδώ ευαισθητοποίησης πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας εδώ στην κεντρική πλατεία Λεπιδίου, με τον κόσμο να έχει αρχίσει και να έρχεται. Και το σημαντικό, όπως είπε και ο Τάκης Πουναδάκης λίγο νωρίτερα, υπάρχουν και αρκετά παιδιά που προφανώς με ενδιαφέρον θα ακούσουν όλα τα λεγόμενα. Επιστρέφουμε λοιπόν για λίγο το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη. Θα τα ξαναπούμε σε πολύ λίγο.

0: Αρκαδία 938.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
5: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
4: Θέλετε κάτι άλλο.
6: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Σημαντική δράση. Είναι μια δράση η οποία στο μέλλον θα μας φέρει τις γνώσεις και την οικονότητα να οδηγούν το σωστά. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι ανάμεσα από τον κύριο Πουρνεράκη και τον κύριο Τσάβαρη, δύο ανθρώπους οι οποίοι επενδύουν καθημερινά στο να μας κρατούν ασφαλείς μέσω της γνώσης που μας παρέχουν. Πραγματικά αυτή η δράση η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ράλι Ακρόπολης για μένα και για το Δήμο Τρίπολης είναι μια σημαντική δράση και θα ήθελα να τους συγχαρώ και τους δύο και όλους όσους συνεισφέρουν σε αυτή τη δράση με τη βοήθειά τους, αλλά και όλους εσάς που παρακολουθείτε σήμερα, που ήρθατε εδώ, που αφιερώσατε ένα σαββατιάτικο απόγευμα για να κερδίσουμε κάτι. Να κερδίσουμε κάτι το οποίο μπορεί να μας φανεί πολύ χρήσιμο στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο μέλλον. Συγχαρητήρια λοιπόν στους διοργανωτές. Ο Δήμος Τρίπολης προσπαθεί και στηρίζει κάθε τέτοια δράση η οποία αφορά την πρόληψη και την ασφάλεια των δημοτών, των πολιτών ή των επισκεπτών του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και θα περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε όλα αυτά τα ωραία που θα μας πείτε.
8: Ωραία, εμείς σας ευχαριστούμε, Αντιδήμαρχε, πολύ και για την παρουσία σας εδώ και για την βοήθεια στην σημερινή εκδήλωση. Άρα λοιπόν θέλω να ξεκινήσω με το εξής θέμα. Έχετε αναρωτηθεί ότι ένα λάθος μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή για πάντα σε μια στιγμή? Μια στιγμή μπορεί να μας αλλάξει για πάντα τη ζωή και σας καλώ να δούμε ένα βίντεο σχετικό, το οποίο μας δίνει μια εικόνα πολύ συγκεκριμένη.
9: Εδώ να πούμε τώρα αυτή τη στιγμή ότι προβάλλεται ένα βίντεο με ένα απλό λάθος που κάνουν οι οδηγοί και υπάρχει ένα ατύχημα. Είναι μια, είπαμε, διαδραστική συζήτηση μεταξύ τόσο των δύο μιλητών, του Τάκη Πουρναράκη και του Νίκου Τσάβαρη, αλλά οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν κάποια βίντεο, να βλέπουν κάποιες παρουσιάσεις στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης. Υπάρχει λοιπόν και προβολή βίντεο. Με οδηγούς που τρέχουν μέσα σε ένα στιγμό.
10: Μια στιγμή.
9: Με πολύ.
10: Ένα λάθος. Με χρειάζεται να χαίρετε για πάντα.
9: Και συνεχίζεται η ομιλία.
8: Και θέλω σε αυτό το σημείο, Αντιδήμαρχε, να δώσω πάλι το λόγο σε εσάς. Θα ξεκινήσω από εσάς. Βέβαια θα πάρετε όλοι το λόγο όσοι θέλετε να μιλήσετε. Θέλω να μας πείτε εσείς τι λάθος κάνετε στην οδήγηση. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξεκινήσουμε.
7: Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας κάνουμε λάθος στην οδήγηση. Εγώ έχω καταλάβει και έχω δει τον εαυτό μου και να μιλάω στο τηλέφωνο και να πηγαίνω εκτός ορίου ταχύτητας Οπότε μπορούμε όλοι να παραδεχτούμε ότι κάποια στιγμή, μπορεί αυτές οι φορές να είναι πολύ λίγες, αλλά σίγουρα υπάρχουν και στιγμές που κάνουμε λάθη και μέχρι τώρα ευτυχώς δεν τα έχουμε πληρώσει. Παρ' όλα αυτά όμως, συνειδητοποιώντας τα λάθη μας, πρέπει να μειώνουμε την πιθανότητα αυτά τα λάθη κάποια στιγμή να μας απογούν μοιραία και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σήμερα λοιπόν, μετά από αυτό το βίντεο, είδα ότι κατάλαβα μάλλον και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω πόσο εύκολο είναι και πόσα δευτερόλεπτα χρειάζονται για να αλλάξει όλη μας ζωή και είναι κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί.
11: Θέλω λοιπόν να δείξω μια κάρτα. Είναι στα πλαίσια της καμπάνιας του Υπουργείου Αθλητισμού. Ο Φάρελ Βίλιαμς μας λέει ότι μην γράφετε μηνύματα όσο οδηγείτε και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσάδαρη, εξειδικευμένο στα θέματα οδικής ασφάλειας. Νίκο, ένα λάθος είναι το κινητό λοιπόν.
12: Όχι μόνο ένα λάθος είναι το κινητό, ένα λάθος είναι και οι κανόνες που επιβάλλονται για το κινητό. Δηλαδή, αν διαβάσουμε το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, θα δούμε ότι επιτρέπεται να μιλάμε στο τηλέφωνο την ώρα που οδηγούμε, αρκεί αυτή η ομιλία να γίνεται με Bluetooth ή με car kit. Όμως, έχετε να ρωτηθεί ποτέ ποιο είναι το πρόβλημα απόσπασης προσοχής από το δρόμο την ώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο όπως και οδηγούμε? Το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με κίνηση, δεν έχει να κάνει δηλαδή αν κρατάς το τηλέφωνο με το ένα σου χέρι. Το πρόβλημα έχει να κάνει με έλλειψη συγκέντρωσης. Γιατί? Γιατί στη φύση του ανθρώπου, όταν συνομιλεί με κάτι, με κάποιον, είναι ένα 95% να βλέπει τις κινήσεις του, να βλέπει τις γκριμάτσες τους, τους μορφωμούς τους και ένα 5% μόνο η ομιλία. Όταν λοιπόν δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον συνομιλητή μας, προσπαθούμε να το φανταστούμε. Αυτή η προσπάθεια μας κάνει να αποσπούμε την προσοχή μας από τον δρόμο. Και ενδεχομένως, εάν συμβεί κάτι έκτακτο, να μας επιλέξει μια επικίνδυνη κατάσταση. Εδώ, από αυτούς τους λίγους τέλος πάντων που παρακολουθούν αυτή την ομιλία, σίγουρα πολλοί έχετε κάποιες οδηγικές εμπειρίες, μία των οποίων είναι η εξής. Μιλώντας στο τηλέφωνο, φτάνουμε στον προορισμό μας χωρίς να έχουμε καταλάβει πώς φτάσαμε. Αυτό λοιπόν είναι έλλειψη συγκέντρωσης προσοχής. Και αυτό μπορεί να μας εμπλέξει σε ένα ενδεχόμενο κίνδυνο. Εκεί λοιπόν, εάν πας με το γράμμα του νόμου, δηλαδή με τον κώδικα και σου επιτρέπει να μιλάς στο τηλέφωνο με car kit, αυτόματα είσαι εν δυνάμει θύμα κάποιου τροχαίου. Σε αυτή τη λογική λοιπόν πρέπει να δουλεύουμε. Αν περιμένουμε μόνο με αυτά που μας λέει ο νόμος ή με το τι μπορεί να κάνουν οι ελεκτικές αρχές, είναι νομοτελειακό ότι θα χάσουμε. Κάποια στιγμή θα εμπλακούμε σε τροχαίο. Το πώς θα βγούμε από εκεί είναι καθαρά θέμα τύχης και μόνο.
11: Okay. Εδώ λέει η κάρτα ότι οι οδηγοί είναι 4 φορές πιο πιθανό να τρακάρουν ενώ κάνουν χρήση του κινητού τηλεφώνου. Θέλω να περάσω τον επόμενο. Ποιος άλλος θέλει να μοιραστεί μαζί μας τι λάθος κάνετε στην οδήγηση? Κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ. Θα μας πείτε τι λάθος κάνετε στην οδήγηση.
13: Νομίζω ότι ο Γιάννης μας κάλυψε όλους. Πιστεύω ότι αν πούμε όλοι μας ότι δεν μιλάμε στο κινητό, θα είμαστε ψεύτες, θα λέμε ψέματα. Το κυριότερο, νομίζω, την κυριότερη παράβαση που κάνουμε όλοι μας είναι το κινητό. Από εκεί και πέρα, στις μικρές διαδρομές, εντός της πόλης, ποτέ είναι πάρα πολλές φορές στις οποίες δεν φοράμε την ζώνη μας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όπως είπε και ο κ. Τσάβαρης, το σημαντικότερο είναι όχι μόνο και λόγω κινητού, γενικότερα πολλές φορές έχουμε έλλειψη προσοχής. Και είναι νομίζω το κυριότερο, στην ουσία μειονέκτημα στην οδήγησή μας που μας οδηγεί πάρα πολλές φορές σε ατυχήματα και δυστυχώς πολλές φορές σε δυστυχήματα.
11: Ο Στέφανος Οντούσκος είναι Χρυσός Ολυμπιονίκης στο Τόκιο. Μας θυμίζει ότι η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια τόσο του οδηγού όσο και των επιβατών. Και μειώνει τον κίνδυνο θανάτου των εμπρός επιβατών κατά 45-50%. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω και να μου πείτε την αλήθεια. Πώς φοράτε ζώνη στο πίσω κάθισμα? Δεν μου λέτε. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ λέω ότι ένα στους 4 φοράει ζώνη στο πίσω. Καταρχάς, μπράβο στα παιδάκια. Μπράβο σας φοράτε ζώνη πίσω. Και μπράβο και στους γονείς που τα παιδιά φορούν ζώνη πίσω. Τι γίνεται όμως? Άγγελε, πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Τι γίνεται αν κάποιος δεν φοράει ζώνη στο πίσω κάθισμα, ξέρετε? Και σε περίπτωση σύγκρουση, μπορεί να πει κάποιος τι γίνεται? Θέλετε να δούμε ένα σχετικό βίντεο, το οποίο μας δείχνει τι συμβαίνει, όχι αυτό, Άγγελε, τη ζώνη ασφαλείας. Αυτό. Εδώ λοιπόν μας δείχνει τι συμβαίνει αν φοράμε μια ζώνη. Δεν φοράει λοιπόν. Με 50 χιλιόμετρα την ώρα είναι η σύγκρουση. Για κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το σώμα του πίσω επιβάτη έρχεται και συνθλίβει τον εμπρός. Αυτό δεν γίνεται σε έναν άλλο κόσμο. Εδώ γίνεται. Με 50 χιλιόμετρα την ώρα εμπρόστια σύγκρουση. Το σώμα του πίσω επιβάτη συνεχίζει να κινείται, συνθλίβει το κάθισμα του εμπρός επιβάτη και σκοτώνονται και οι δύο. Κύριε Τσάδαρη.
12: Θα ήθελα να συμπληρώσω την ερώτηση που έκανε ο Τάκης, πόση φορά τα ζώνη στο πίσω κάθισμα, ως εξής. Πόσοι ταξιδεύετε σε αυτοκίνητα δεμένοι και δίπλα σας μπρος ή πίσω είναι κάποιοι λιτοί. Πώς έχετε ταξιδέψει? Μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο να μεταφερθείς, είσαι δεμένος. Δέχεσαι να είναι κάποιος λιτός δίπλα σου? Πώς το έχετε κάνει? Το κάνετε. Αυτό ακριβώς. Ένας λιτός λοιπόν, ένας λιτός σε ένα αυτοκίνητο που οι υπόλοιποι είναι δεμένοι, ξέρετε σε όλους μπόλοι τι είναι? Είναι η μπύλα που χτυπάει κορίνες. Με λίγα λόγια, δεν αρκεί μόνο να φοράμε ζώνη ασφαλείας όταν καθόμαστε στο πίσω κάθισμα. Πρέπει να φροντίζουμε όλοι οι συνεπιβάτες μας να φορούν και αυτοί ζώνες ασφαλείας. Αλλιώς είμαστε εκτεθειμένοι. Είναι τόσο απλό. Επίσης δεν είναι μόνο ο επιβάτης ο οποίος πρέπει να φοράει ζώνη ασφαλείας. Τα μικρά παιδιά. Έχετε δει πόσα μικρά παιδιά είναι λιτά στο πίσω κάθισμα? Τα οποία ως συνήθως, για να βλέπουν κυρίως, είναι μεταξύ των δύο προστινών καθισμάτων, στο κενό. Και αν συμβεί σύγκρουση, το πρώτο πράγμα που θα εκτοξευτεί είναι το παιδί. Πριν από 2 χρόνια, μία κυρία πήγαινε το μικρό της στο σχολείο ή κάπου τέλος πάντων, σύγκρουση, το μικρό ήταν ανάμεσα στα δύο καθίσματα, φεύγει από τον μπαρμπρίς, σοριάζεται στην άσφαλτο. Βγαίνει αυτή σε αλόφρονη κατάσταση να δει τι έχει συμβεί και ευτυχώς πέρασε ένα αυτοκίνητο, την πήρε και αυτή και τουλάχιστον δεν ζει με τύψεις. Είναι τόσο απλά πράγματα να συμβούν. Ξεχάστε το παιδί, ξεχάστε τον άνθρωπο. Ένας πυροσβεστήρας 2 κιλών που είναι λιτός στο πορπαγκάζ. Σε μία σύγκρουση γίνεται οβίδα, περνάει μέσα από το χάρτο της πλάτης του πίσω καθίσματος 2-3 χιλιοστά και ό,τι βρει μπροστά του θα το κάνει σουβλάκι. Ακόμα πιο απλά πράγματα. Μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο και στην ποτηροθήκη βάζουμε τα κλειδιά. Τα οποία κλειδιά κάθε φορά που επιβραδύνουμε, επιταχύνουμε ή στρίβουμε, δημιουργούν θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος μας αποσπά την προσοχή. Μας αποσπά την προσοχή τόσο που δεν το καταλαβαίνουμε και επειδή δεν το καταλαβαίνουμε, είμαστε εν δυνάμει θύματα μιας επικίνδυνης κατάστασης. Τέκει.
11: Η ζώνη λοιπόν. Τρέχει κανένας? Πάτε όλοι με 30 εδώ μέσα στο Λεπίδι. Ή τρέχει κανένας? Για πέστε μου την αλήθεια. Σας βλέπω γελάτε. Πάει κανένας με 30? Έχουμε και, βλέπετε τα σχετικά πανό, είναι και η σχετική καμπάνια μας. Μειώστε ταχύτητα για να είμαστε όλοι ασφαλείς. Τα 30 χιλιόμετρα την ώρα, όπως ξέρετε, είναι πλέον νόμος του κράτους. Σωστά. Και έχουμε μια σχετική καμπάνια την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Πιθανά έχετε δει το βίντεο αυτό. Θέλω όμως την προσοχή σας λίγο, όπως θα το δούμε, να μου πείτε πόσα λάθη βλέπετε. Θέλω να σας ακούσω, να μου πείτε στο συγκεκριμένο βίντεο τι λάθη βλέπετε. Πάμε να το δούμε.
14: Είναι κουρασμένος. Είμαι και εγώ το ίδιο. Έχει διάβαση πώς θέλεις. Δεν λέει παιδιά. Οδηγείς γρήγορα. Τι ξέρει. Το προλάβει να φερνάρεις.
15: Συγγνώμη και ήθελες, αλλά δεν στα πάτε καλή σημεία. Μειώστε ταχύτητα για να είμαστε όλοι ασφαλείς.
11: Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, πόσα λάθη το πείσατε? Ναι. Υπερβολική ταχύτητα. Περίμενε να σε ακούμε. Πάρ' το μικρόφωνο. Μέλη.
14: Το πρώτο λάθος ήταν η υπερβολική ταχύτητα. Το δεύτερο ήταν ότι κρατούσε κινητό.
11: Για δώσ' και στα αδερφούλα σου τι θέλει να πει.
14: Πέρασε με κόκκινο φανάρι.
11: Πέρασε με κόκκινο. Υπερβολική ταχύτητα. Κινητό. Άλλο λάθος, πώς είχε το πείσει άλλο λάθος? Ελάτε, βοηθήστε μας. Ναι. Έλα, Κωνσταντινέ.
16: Ότι κρατάει το τιμόνι με το ένα χέρι και στη στιγμή που πρέπει να το κρατάει με δύο, αφήνει το κινητό, μπορεί να σε πείσει κάπου.
14: Πέρασε τη διάβαση πεζών χωρίς να ελέγξει.
11: Πέρα στη διάβαση πεζών και περνούσαν παιδιά. Έχω μετρήσει 5 λάθη. Άλλο λάθος. Το παιδάκι ήταν σωστά δεμένο πίσω. Όχι. 6 λάθη. Να σας ρωτήσω κάτι. Μαζευτήκατε όλοι εδώ να μας ακούσετε να μιλάμε για την οδική ασφάλεια και σας δείχνω ένα σποτ με 6 λάθη. Και δεν έχετε αρχίσει να με γιουχάρετε ήδη. Αλήθεια τώρα. Σας δείχνω να έχει κάνει 6 λάθη. Σε ένα σποτάκι. Ναι, Χρήστο, δείχνω 6 λάθη. Και δεν έπρεπε να με γιουχάρετε. Δεν έπρεπε να αρχίσετε να φωνάζετε. Τι είναι αυτά που δείχνουν, ρε παιδιά, στον κόσμο. Τώρα, δηλαδή, κάναμε γύρισμα και άλλοι κρατούσαν το κινητό σοβαρά, περνάμε με κόκκινα φανάρια. Αλήθεια, πέστε μου, μιλήστε μου. Περνάμε κόκκινο φανάρι και κάναμε γύρισμα. Άγγελε, σας παρακαλώ να δούμε το making of. Πάμε να δούμε πώς γυρίστηκε αυτό το σποτ. Γιατί για μας έχει τεράστια σημασία να εξηγούμε και να δείχνουμε τι έχουμε κάνει. Το σποτ αυτό λοιπόν γυρίστηκε Κυριακή Χαράματα στο Δήμο Παπάου Χοταργού. Μετά τη σύμφωνη γνώμη και βοήθεια του Δημάρχου Παπάου Χοταργού, του κ. Αποστολόπουλου. Προφανώς το αυτοκίνητο και το κοριτσάκι δεν υπήρξαν ποτέ μαζί. Έτσι. Το αυτοκίνητο κινήθηκε μόνο του, το κοριτσάκι περπατούσε μόνο του. Ο δρόμος ήταν κλειστός από τα όργανα της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και βέβαια η κάμερα η οποία κινούνταν προς το κοριτσάκι είχε δραστεί σε αυτή την ειδική κατασκευή, βλέπετε, και κινούνταν προς το παιδί. Τι θα κάναμε, θα πηγαίναμε να χτυπήσουμε το παιδί με τα αυτοκίνητα για να κάνουμε γκέρσμα. Άρα λοιπόν αυτό έγινε με αυτόν τον τρόπο. Έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσουμε, να καταλάβουμε το τι ακριβώς έχει γίνει. Ο δρόμος είναι κλειστός στην κυκλοφορία. Και θα πάμε και στο σημείο το οποίο περάσαμε με το αυτοκίνητο. Γιατί για μας το να περάσει κόκκινο φανάρι ακόμα και σε κλειστό δρόμο δεν γίνεται. Είναι λάθος. Εδώ λοιπόν βλέπετε το γύρισμα. Έρχεται το αυτοκίνητο να περάσει, υπάρχει άνθρωπος τροχέας, είναι κλειστό και το φανάρι είναι πράσινο που περνάμε. Το βάψαμε. Με CGI το βάψαμε κόκκινο μετά. Όλο λοιπόν το γύρισμα, εκεί θέλω να καταλήξω, έγινε. Βλέπετε εδώ το αυτοκίνητο που μιλούσε η γυναίκα, είναι πάνω σε πλατφόρμα. Το έχουμε βάλει πάνω σε τρέιλερ και το τραβάει άλλο αυτοκίνητο για να γίνει το γύρισμα με το παιδάκι λιτό και τη γυναίκα. Βλέπετε πώς έγινε αυτό το γύρισμα. Στο δικό μας κόσμο απαγορεύεται κάποιος να κρατάει το κινητό και να μιλάει. Πόσο μάλλον το κάνουμε και γύρισμα. Απαγορεύεται με ένα παιδί λάθος δεμένο στο πίσω κάθισμα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θέλω σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Νίκο, να μας δώσει να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει κινούμε με 30 χιλιόμετρα ή με 50 χιλιόμετρα ή με περισσότερο, με ακατάλληλη ταχύτητα.
17: Θα ξεκινήσω ως εξής. Πρώτα απ' όλα το όριο 30 φαίνεται ιδιαίτερα χαμηλό. Τόσο χαμηλό που λες με τα πόδια θα πάω. Γιατί να πάρω αυτό το κίνημα. Όμως ακούστε μια προσωπική εμπειρία και δώστε βάση. Πέρσι, λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, μου είπαν από τη Motorsport Greece να πάω στη Θεσσαλονίκη να κάνω μια ομιλία να υποστηρίξω το όριο 30 που εφαρμόζεται με τον νέο κώδικα. Πού? Στον αστικό ιστό και σε δρόμους μονής κυκλοφορίας. Με μια λωρίδα μονής κυκλοφορίας. Είπα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα εγώ δεν το πιστεύω, θεωρώ ότι είναι παράλογο και δεν μπορώ να το κάνω. Εκεί πάνω λοιπόν που το συζητούσαμε, pass the bus, με πήγαινε ο γιος μου κάπου, οδηγούσε ο γιος μου και με πήγαινε στα στενά της Κηφισιάς κάπου. Μετά από 2-3 λεπτά οδήγημα του λέω: σταμάτα, ρε παιδί μου, επιτέλους. Κόψε λίγο, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι, με αυτή την ταχύτητα. Μου λέει: μπαμπά, πάω με 35-40 χιλιόμετρα. Και εκείνη την ώρα συνειδητοποίησα πόσο ψηλή είναι η ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό με αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι το ένα, το 30. Το δεύτερο είναι το εξής. Οδηγώντας ένα αυτοκίνητο με 30 χιλιόμετρα, μπορείς να κινητοποιηθείς με σημαντικά φρένα, δεν χρειάζονται τίποτα αγωνιστικά φρένα. Μέσα σε 13-14 μέτρα. Από την ώρα που θα πατήσεις το φρένο, σε 13-14 μέτρα έχεις ακινητοποιηθεί. Εάν τα χιλιόμετρα γίνουν 50, ξέρετε πόσα είναι τα μέτρα που μπορείς να κινητοποιηθείς. Δεν είναι ούτε καν διπλάσια. Είναι τουλάχιστον 35. Πόσο βγαίνουμε έξω από την πλατεία. Και πάμε τώρα στις επιπτώσεις. Πού? Στις επιπτώσεις των ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Ποιοι είναι οι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου? Είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι δικυκλιστές. Χτυπώντας έναν ευάλωτο χρήστη του δρόμου με 30 χιλιόμετρα, αυτός έχει πιθανότητες 5-10% να πεθάνει και το πολύ 30-40% να τραυματιστεί. Εάν τον χτυπήσουμε με 50 χιλιόμετρα, έχει πιθανότητες 50% να πεθάνει και 80% να τραυματιστεί σοβαρά. Αλλάζει τελείως το σκηνικό με αυτά τα 20 χιλιόμετρα διαφοράς. και να κλείσω ως εξής. Τελικά τα όρια ταχύτητας είναι συμβουλευτικά. Και προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Φεύγουμε και πάμε για Κανδύλα και βλέπουμε ένα όριο 60 χιλιόμετρα, ας πούμε. 60 χιλιόμετρα πού, με τι αυτοκίνητο, με γιοταχή, με το πούλμαν, με φορτηγό φορτωμένο, με βροχή, με ομίχλη, με χιόνι, στην ευθεία, στην ανοιχτή στροφή, στις φουρκέτες, στις πού. Τι είναι το 60, είναι συμβουλευτικό. Ο οδηγός που ξέρει τη δουλειά το βάζει στα οδηγικά δεδομένα, στο μοντέλο οδήγησης. Και από εκεί και πέρα αποφασίζει πώς θα κάνει τη δουλειά σωστά. Ποια είναι η σωστή δουλειά? Να μεταφερθεί, να φτάσει στον προορισμό του χωρίς να ματώσει ή να ματώσει κάποιον άλλον. Και κλείνω με το όριο 30, προσοχή, γιατί ήδη οι δημοτικές αρχές πάνε να αποδυναμώσουν την ισχύ του ορίου. Γιατί το λέω? Ένα μεγάλο μέρος των προστήμων από τις παραβάσεις του κώδικα πηγαίνει στα δημοτικά ταμεία. Έχουν βρει λοιπόν το όριο 30, που είναι μια καλή παγίδα, και το βάζουν όπου βρεθεί, για να έχουν εισπράξεις. Αυτό όμως κάνει τον οδηγό που ξέρει το παιχνίδι, που καταλαβαίνει τι του γίνεται, να το αγνοεί σιγά σιγά, το απαξιώνει. Και μετά από λίγο, όπως καταλαβαίνετε, το όριο 30 θα είναι απλά ένα θεωρητικό νούμερο. Ό,τι και να κάνουν οι ελεκτικές αρχές. Αυτά είχα να πω.
18: Παρακαλώ, ποιος θέλει να μοιραστεί κάποιο λάθος του μαζί μας? Η κυρία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
19: Θα ήθελα να πω για τη ζώνη, είναι ότι βάζουμε και τα παιδιά μπροστά και υποτίθεται τα βάζουμε με ζώνη που και τα κυκλοφορούμε και κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά λάθη για να το κάνουμε το χατήρι του παιδιού. Και το άλλο, αφήνουμε αντικείμενα μέσα στο αυτοκίνητο που είπατε για τον πυροσβεστήρα, και αυτό πρέπει να είναι λάθος. Δηλαδή όταν μετακομίζουμε κάτι και αφήνουμε μερικά πράγματα μέσα. Με βάλατε σε ωραίο προβληματισμό ότι δεν πρέπει στο αυτοκίνητο τελικά να υπάρχουν πράγματα. Και να ολοκληρώσω, συγγνώμη, με το 50, το 50 που είναι στα όρια της πόλης, που είπατε το 30, ναι, νομίζουμε ότι είναι ότι πάμε σημειωτών, ότι περπατάμε. Για την ασφάλεια όμως είναι απαραίτητο. Γιατί προβληματιστήκαμε κι εμείς, ερχόμαστε από Τρίπολη και βλέπουμε ότι εκεί που θέλουμε να φτάσουμε στο σχολείο λίγο πιο νωρίς. Αλλά όμως είναι απαραίτητο. Πρέπει όλοι να το καταλάβουμε και να το μεταφέρουμε. Δώσουμε και στα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
18: Ναι, εδώ μπορώ να σας δώσω μια ακόμα διάσταση. Όλοι όσοι ασχολείστε με το αυτοκίνητο, πιθανόν. Η κυρία Βασδέκη μας θυμίζει ότι χρησιμοποιούμε πάντα παιδικό κάθισμα. Μένω λίγο στο θέμα της ταχύτητας που θίξατε και Νίκο, θα σας ακούσω αμέσως για τα καθίσματα. Αν έχετε δει, όλα τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι ψηλά. Περίπου πάνω από το γόνατο είναι η ακμή του καπό. Ναι, σωστά, ξέρετε κανένας γιατί? Γιατί είναι όλα έτσι? Γιατί το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα πρότυπα που έχει. Γιατί? Αν λοιπόν έρθει ένα αυτοκίνητο και με χτυπήσει εδώ με 30, με συγχωρείτε, θα σας χρησιμοποιήσω λίγο για παράδειγμα. Θα με χτυπήσει λοιπόν εδώ και θα πάει το κεφάλι μου και θα πέσει πάνω στο καπό του αυτοκίνητου. Στο καπό του αυτοκίνητου έχουν μελετήσει, έχουν δημιουργήσει ένα βέλος κάμψης 8 εκατοστά, ούτως ώστε χτυπώντας το κεφάλι μου να απορροφηθεί η σύγκρουση και να μην σας πεθάνω. Μάλιστα, τα πιο ακριβά αυτοκίνητα έχουν και αμορτισέρ εκεί που ανασηκώνει λίγο το καπό, με γεωστοπότητα στην πιθανότητα να είναι ελάχιστες οι συνέπειες σύγκρουσης. Πάμε τώρα να δούμε το ανάποδο. Με 50 χιλιόμετρα την ώρα θα πάω πάνω στο μπαμπρίζ. Είμαι νεκρός. Οι πιθανότητες να επιβιώσω από τα 30 είναι 80%. Από τα 50, 10%. Συνεχίστε να πηγαίνετε με 50 μέσα στο κέντρο της πόλης.
17: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχετε αναλογιστεί ποια είναι η πιο αυστηρή ποινή για το οδηγικό λάθος? Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει κάποιος εάν κάνει λάθος στην οδήγηση? Ή αυτός ή κάποιος άλλος. Τι είναι το χειρότερο?
18: Έλα, πείτε. Πείτε. Η απώλεια της ανθρώπινης ζωής.
17: Μάλιστα. Υπάρχει άλλη εκδοχή?
18: Άλλος.
17: Κάποια άλλη απάντηση.
18: Τι είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί αν κάνουμε ένα λάθος στην οδήγηση? Ναι, η κυρία.
19: Να μην δούμε ανάπηρο.
17: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Προσέξτε. Ο άνθρωπος από την ημέρα που γεννιέται και συνειδητοποιεί την ύπαρξή του είναι εξοικειωμένος με την έννοια του θανάτου. Ξέρουμε. Κοντά, μακριά, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κανείς όμως άνθρωπος δεν είναι εξοικειωμένος με την ιδέα της αναπηρίας. Κακά τα ψέματα. Και επιτρέψτε μου την έκφραση. Ζωάκια είμαστε σχεδιασμένοι να ζούμε αρτιμελή. Και προσέξτε κάτι. Στην Ελλάδα, με 0 κοινωνική πρόνοια, για κάθε ανάπηρο μέλος της κοινωνίας δεσμεύεται τουλάχιστον ένα αρτιμελές. Και όλοι μαζί πεθαίνουν κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, αν ευαισθητοποιηθείτε από τέτοιες δράσεις οδικής ασφάλειας και θέλετε να φέρετε κάποιον με το μέρος μας, με τα νερά μας, ώστε να αυξήσουμε εκεί έξω στους δρόμους τους δείκτες οδικής ασφάλειας, μην επικαλείστε το θάνατο. Δεν με φοβίζετε με το θάνατο. Το μόνο που φοβάμαι είναι να μην ταλαιπωρηθώ για να πεθάνω. Αλλά με την αναπηρία πραγματικά αρχίζω και το σκέφτομαι. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπατε, ερχόμενοι από την Τρίπολη και την ταχύτητα, να θυμόμαστε το εξής. Εάν τραβηχτούμε και δούμε πανοραμικά την εικόνα και ιεραρχήσουμε σωστά, προέχει η ασφάλειά μας. Δεν προέχει το να έρθουμε στις 8 η ώρα εδώ για να παρακολουθήσουμε την ομιλία. Προέχει να είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε την ομιλία στις 8 η ώρα. Αν αφήσεις το μυαλό σου να σκεφτεί υποσυνείδητα στις 8 να είμαι στο Λεβίδι για την ομιλία, έχεις γίνει οδηγός αγώνων. Γιατί έχεις βάλει μπροστά το χρόνο. Υποσυνείδητο είναι αυτό. Χωρίς φυσικά να έχεις καμία προδιαγραφή. Ο εκπαιδευμένος κάνει σκέψεις που τον κάνουν πιο ασφαλή και λέει να είμαι στο Λεβίδι για την ομιλία στις 8 και ή θα κανονίσει να ξεκινήσει πιο νωρίς ή αν δει ότι δεν μπορεί στις 8, ας είμαι στις 8 και 5, στις 8 και 10. Να πώς δημιουργείται το φάσμα, χτίζεται το σπίτι της οδικής ασφάλειας. Πέραν αυτού, και μια και είπατε για τα παιδικά καθίσματα, να θυμόμαστε το εξής. Τα αυτοκίνητα έχουν προδιαγραφές. Προδιαγραφές ασφάλειας και οι ζώνες ασφαλείας, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη, όπως τα μαξιλαράκια, ο σχεδιασμός των καθισμάτων κτλ., υποστηρίζουν την ασφάλεια από ένα σωματότυπο και μετά. Από ένα βάρος και μετά. Μέχρι τότε, μέχρι να καλυφθεί ο σωματότυπος, δηλαδή οι διαστάσεις και το βάρος του ατόμου, θα πρέπει να βάζουμε πρόσθετα. Δηλαδή, είτε βρεφικό καθισματάκι, είτε πάντο, είτε με δικές του ζώνες κτλ. Δεν αρκούν τα συστήματα ασφαλείας κάθε αυτοκινήτου για όλα τα μεγέθη και βάρη. Όσον αφορά δε τα μωρά μέχρι 2-2,5 ετών, καλό θα είναι να ταξιδεύουν με την πλάτη στην κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Γιατί το κεφάλι των μικρών παιδιών μέχρι τα 2-2,5 χρόνια είναι ιδιαίτερα βαρύ, χωρίς να έχει αναπτυχθεί ανάλογα το παιδί μυοσκελετικά. Αποτέλεσμα αυτού είναι σε μια απότομη επιβράδυνση μπορεί να δημιουργηθεί ζημιά έως και μόνιμη αναπηρία στον αυχένα εξαιτίας αυτού. Τώρα θα μου πείτε, εάν βάλω το μωρό στο πίσω μέρος και το γυρίσω ανάποδα και δεν με βλέπει, θα κλαίει. Πρέπει να κλαίει και να πλαντάξει. Ή τέλος πάντων, εάν δεν αντέχετε αυτή τη φασαρία, απενεργοποιήστε τον αερόσακο συνοδηγού και βάλτε το να καθίσει μπροστά. Εφόσον φυσικά το αυτοκίνητο υποστηρίζει την πρόσδεση του ειδικού καθίσματος με αυτόν τον τρόπο.
18: Θέλω σε αυτό το σημείο να δώσω το λόγο και στον Τάκη τον Παρασκευόπουλο. Αυτόν ευχαριστήσω πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Η γνωριμία μας κρατάει πολλά χρόνια. Ήταν αθλητής στα ΚΑΡΤ. Είχαμε την ευκαιρία να τον δούμε και να τον θαυμάσουμε να αγωνίζεται και στο ΠΙΚ. Τάκη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Ο λόγος σε σένα.
20: Δεν ήμουν στο πρόγραμμα. Τυχαία βρέθηκα για να ακούσω την εκδήλωση. Θα συμφωνήσω σε όλα, αλλά δεν θα πρέπει να πούμε μόνο το ανθρώπινο λάθος, γιατί μπορεί κάποιος να τα κάνει όλα σωστά. Αλλά μια κακοτεχνία στον δρόμο ή κάποιος άλλος παράγοντας που δεν ευθύνεται στον οδηγό μπορεί εξίσου να φέρει την αναπηρία ή το θάνατο. Και γι' αυτό δεν τιμωρήθηκε βέβαια κανένας ή λίγοι. Και για να σας πω παράδειγμα, ας πούμε ότι εγώ πριν 28 χρόνια και 2 μέρες συγκεκριμένα είχα ένα τύχημα με μοτοσυκλέτα όπου φορούσα το κράνος μου, το μπουφάν μου και όλα τα σχετικά, αλλά σε μια κακοτεχνία του δρόμου με χαλίκια που είχαν πέσει από κάποιο έργο και δεν είχαν μαζευτεί σε μια στροφή, έπεσα, μπορεί να πήγαινα και λίγο παραπάνω και χτύπησα στην μπαριέρα, όπου η μπαριέρα είναι για να σώζει τα αυτοκίνητα να πάνε στον κρεμό, αλλά κάνει ακριβώς το αντίθετο στα μηχανάκια. Μια μηχανή αν χτυπήσει την μπαριέρα και περάσει από κάτω ή στο στήριγμα της μπαριέρας όπου χτύπησα και εγώ, μπορεί να γίνει ζημιά. Και φυσικά πρέπει, συμφωνώ με όλα τα προηγούμενα, να το ανθρώπινο λάθος, όπως και για το αλκοόλ δεν είπαμε, όπως και για τη μουρμούρα της γυναίκας δίπλα δεν είπαμε, όπως και πολλοί άλλοι παράγοντες. Τώρα μην σας πω και για γυναίκες οδηγούς, εντάξει, οι περισσότερες οδηγάνε και καλά. Αλλά δεν θέλω να φάω και ξύλο φεύγοντας από εδώ. Τάκη, χαίρομαι πολύ για τέτοιες εκδηλώσεις και μακάρι κάθε φορά να σώζουμε έναν άνθρωπο από ένα ατύχημα. Ευχαριστώ.
18: Εμείς ευχαριστούμε. Πάμε στο επόμενο λάθος. Ποιος άλλος, Νίκο? Ναι.
17: Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά θα ήθελα να διαφωνήσω με τον κύριο Παρασκευόπουλο σε ένα μόνο πράγμα. Στο ότι μπορεί να φταίει ο δρόμος ή το αυτοκίνητο. Υπάρχει κανείς εδώ πέρα που πιστεύει ότι οι δρόμοι στην Ελλάδα είναι σωστά κατασκευασμένοι ή στηριγμένοι? Υπάρχει ένας? Άρα το ότι ο δρόμος μπορεί να μας την έχει στημένη είναι μέσα στο καθημερινό δεδομένο μας στην οδήγηση. Ας επιβιώσουμε με αυτό μέχρι να κατασκευαστούν σωστά οι δρόμοι. Αλλιώς θα είναι σαν να πούμε πάμε εκπαιδευτική εκδρομή στη Βηρητό και μετά θα κλαίμε για κάποιον που τον έπιασε αδέσποτο τη σφαίρα ή πέρασε ο πύραυλος και ο θράφωνα τη σκότωσε. Δεν παίζει αυτό. Ξεχάστε το. Πρέπει να διασωθούμε. Το περιβάλλον είναι αυτό. Ο δρόμος είναι αυτός δυστυχώς. Οι μπαριέρες είναι εγκληματικά τοποθετημένες οι περισσότερες. Πόσο μάλλον όχι για να μας σώσουν, για να μας εμβολήσουν, να μας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Ας μάθουμε να ζούμε με αυτό πριν τελειώσουμε. Γιατί αν δείτε τα δεδομένα των τροχαίων, τα αποτελέσματα των βαριών τραυματιών και των νεκρών τα τελευταία 50 χρόνια, σε συνδυασμό με το τρομακτικό δημογραφικό πρόβλημα που έχει η χώρα, πριν προλάβουμε να φτιάξουμε δρόμους, θα τελειώσουμε αριθμητικά. Θα σωθούμε.
18: Παρακαλώ, επόμενο λάθος ή όποιος άλλος θέλει να πει κάτι. Κύριε Αντιδήμαρχε.
0: Αλκοόλ.
18: Αλκοόλ.
0: Να τονίσω, κύριε Πουναράκη, ότι έχει παρατηρηθεί πλέον το τελευταίο χρόνο, δεν ξέρω και τι στοιχεία είστε εσείς, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα σε περιπτώσεις οδηγών που οδηγούν υπό την επηρεία αλκοόλ.
18: Λόγω αστυνόμευσης. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μπέζος τι μας λέει? Ότι οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ αυξάνει το κίνδυνο εμπλοκής σε θανατηφόρο τροχαίο. Ένα στα τρία θανατηφόρα ατυχήματα οφείλονται στο αλκοόλ. Τώρα θέλω την ειλικρινή σας τοποθέτηση. Ποιος πιστεύει ότι αυτό αφορά όλους τους άλλους, αλλά όχι τον ίδιο, και ότι μπορεί να πιει 2-3 ποτηράκια και να γυρίσει σπίτι? Δηλαδή, εδώ από πλατεία στο Λεβίδι μέχρι το σπίτι μου, μπορώ να έχω πει 2-3-4-5-6 μπύρες και να γυρίσω. Θέλω να μου πείτε, παρακαλώ την ειλικρινιά σας, μιλήστε. Υπάρχει ένας που πιστεύει ότι μπορεί και να οδηγεί ο ίδιος, δεν του σημαίνει τίποτα? Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πίνει κανείς και οδηγεί μετά? Κανείς, έτσι. Χαίρομαι, κύριε Τσάδαρη.
17: Εγώ λοιπόν κάποια στιγμή πίστευα ότι με 2-3 ποτηράκια αλκοόλ μπορεί να γίνω και καλύτερος οδηγός. Και υπάρχουν πράγματι πολλοί άνθρωποι, συνειδητοποιημένοι άνθρωποι, υπεύθυνοι, οι οποίοι το πιστεύουν αυτό. Ένας των οποίων ήταν ο υπεύθυνος του προγράμματος Αλκοόλ και Οδήγηση, αν το θυμόσαστε. Δηλαδή, ο οδηγός της παρέας δεν πίνει. Πολιτικός μηχανικός και αυτό το επάγγελμα, σαν και εμένα. Όμως, ακούστε να δείτε πώς η ιατρική δίνει την εξήγηση αυτής της ψευδέστησης. Μικρή ποσότητα αλκοόλ, πόσο μάλλον μεγάλη, το πρώτο πράγμα που κάνει στον άνθρωπο είναι άρση αναστολών. Γίνομαι πιο ικανός, πιο μεγάλος, πιο ωραίος, τα πάντα. Στη συνέχεια, επιδρώντας στα αγκία, δημιουργεί μια αγκιοδιαστολή και αυτή η αγκιοδιαστολή γρηγορεύει τις κινήσεις μας, τα ρεφλέξ μας. Έχουμε λοιπόν άρση αναστολής, αισθάνομαι πολύ μεγάλος, ικανός, τα πάντα, και έχω και μια εγρήγορση στα ρεφλέξ. Αυτή λοιπόν η εγρήγορση, η αγκιοδιαστολή, μετά από 15-20 λεπτά, επιστρέφει τα αγκία στη φυσική τους διάμετρο και συνεχίζει σε αγκιοσυστολή. Και αυτή η αγκιοσυστολή επιβραδύνει τα ρεφλέξ μας, τις αντιδράσεις μας. Όμως ο μύθος του μεγάλου, του ωραίου και του αληθινού παραμένει. Και να πως κλείνει η παγίδα σε έναν άνθρωπο που νομίζει ότι έλα μωρέ, με 2-3-4 ποτηράκια κρασί γίνομαι καλύτερος οδηγός. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, μια και μου δόθηκε η ευκαιρία, είναι το θέμα της υπνηλίας. Ο οδηγός που αισθάνεται υπνηλία απλά αντιλαμβάνεται το ξυπνητήρι του οργανισμού που του λέει τελειώνει η μπαταρία, μεγάλε. Η υπνηλία κερδίζεται μόνο με έναν τρόπο. Ψάχνεις να βρεις το πιο πρόσφορο μέρος και με κάποια ασφάλεια, σβήνεις, ξαπλώνεις την πλάτη του καθίσματος και λες θα ξεκουραστώ, θα κοιμηθώ. Στατιστικά αυτός ο ύπνος δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 10-15-20 λεπτά για λόγους ανασφάλειας, αβολευσιάς κτλ. Αλλά αυτό το χρονικό διάστημα αρκεί για να φορτίσεις την μπαταρία σου να πας πιο πέρα με ασφάλεια. Αν προσπαθήσεις να κερδίσεις την υπηλία ανοίγοντας το παράθυρο ή βάζοντας πιο δυνατά τη μουσική, ή πίνοντας νερό, ή δίνοντας καστοκάκια στα μάγουλά σου, ή ακόμα χειρότερα ανάβοντας τσιγάρο, που το ανάβεις όταν τσακώνεσαι με τον Τάκη για να ηρεμήσεις, τότε έχεις χάσει. Αυτά είναι πράγματα, είναι, αν το θέλετε, tips, είναι μικρές συμβουλές, οι οποίες τι κάνουν, θωρακίζουν την οδική ασφάλεια. Και δυστυχώς δεν μας τις μάθανε στο σχολείο που δεν υπάρχουν μαθήματα και στη σχολή οδηγών που ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπαιδευτές, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ καλοί, δεν τους βοηθάει να πούν αυτά πραγματικά πρέπει να πούν.
18: Πιθανά γνωρίζετε όλοι σας ότι εδώ στην πλατεία μας έχουμε διάφορα θέματα οδικής ασφάλειας. Από παιδάκι ήμουνα, θυμάμαι αυτοκίνητα και μηχανές να καταλήγουν στο συντριβάνι. Πιθανά κάποιοι στην ομιλική μου οι μεγαλύτεροι τα θυμάστε εξίσου. Και βέβαια πρόσφατα είχαμε ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο στην πλατεία με τελικά 2 νεκρούς. Μαθαίνουμε στα παιδιά μας να περνάνε τις διαβάσεις. Στην πλατεία δεν έχουμε διαβάσεις. Θα γίνουν τώρα οι σημάνσεις όλες αυτές και είναι πολύ σημαντικό. Τα παιδιά θα πούνε και γενικά οι πεζοί, πώς θα κινηθούν οι πεζοί ακριβώς. Άρα λοιπόν η καινούρια μας καμπάνια, η οποία θα τρέξει, είστε οι πρώτοι θα τη δείτε απόψε, έχει έπνευση στην πλατεία του Λεβιδίου και λέγεται πρώτα ο πεζός. Πάμε να δούμε λοιπόν παρακαλώ το σχετικό βίντεο, το οποίο από την επόμενη εβδομάδα θα παίξει τη δωρά παντού. Πάμε να το δούμε παρακαλώ.
2: Ακρίβεια στο σχεδιασμό. Η τεχνολογία που υποστηρίζει τον οδηγό. Ασφάλεια σε κάθε διαδρομή. Και αρκετοί πεζοί που δεν είδες ποτέ πραγματικά. Γιατί συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Οδηγούν πάντα με προσοχή. Δίνουμε προτεραιότητα στους πεζούς. Πρώτα ο πεζός. Μία πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή.
18: Άρα λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο. Ξέρετε ότι στη χώρα μας χάνουμε πάνω από 100 ανθρώπους το χρόνο. 116 ήταν το 24. 102 ήταν το 25. Πεζούς. Εβάλλω τους χρήστες της οδού, δικυκλιστές, αναβάτες. Μην πείτε για τα πατίνια, δύο χάσαμε από τα πατίνια. Δύο είναι πάρα πολύ το 25 από τα πατίνια. Αλλά δεν είναι τα πατίνια το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι αγνοούμε το πεζό και το κοπανάμε.
17: Δεν τον αγνοούμε το πεζό, απλά είναι το δίκαιο του ισχυρού. Και εκείνη το πρόβλημα σε μια κοινωνία η οποία δεν έχει οδηγική παιδεία και συγχωρέστε μου το ρατσισμό και γενική παιδεία. Κακά τα ψέματα. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Ελλάδα θα πρέπει για πολλά χρόνια τα πατίνια να απαγορευτούν. Πόσο μάλλον όταν οι χρήστες ή οι οδηγοί δεν έχουν μάθει κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν ξέρουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό είναι δεδομένο. Απ' την άλλη μεριά, όταν δεν έχεις κάνει κυκλοφοριακή αγωγή στο δημοτικό εκεί που ρουφάς, σας φουκάρει τη γνώση, είναι λογικό να μην ξέρεις πώς θα συμπεριφερθείς στον δρόμο. Ο πεζός που έχει κάνει μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής, το πρώτο πράγμα που μαθαίνει είναι πώς να κυκλοφορεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Αυτός που έχει κάνει μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής ξέρει ότι αν κατεβάσει το πόδι του από το πεζοδρόμιο για να διασχίσει τον δρόμο, ακόμα και αν είναι σε διάβαση, ένα αυτοκίνητο που απέχει 20 μέτρα και ταξιδεύει με 60 χιλιόμετρα δεν μπορεί να κινητοποιηθεί, όσο και να θέλει ο οδηγός του να σταματήσει. Δεν γίνεται. Απ' την άλλη μεριά, ο οδηγός που έχει τύχει μαθημάτων κυκλοφοριακής αγωγής, την ώρα που οδηγεί και βλέπει δύο στο φανάρι ή στην άκρη του πεζοδρομίου να μιλάνε, ξέρει ότι την ώρα που θα τελειώσει η συζήτηση, το πιο πιθανό είναι ο ένας να προσπαθήσει να διασχίσει τον δρόμο. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν σαν γνωστικό αντικείμενο στην ελληνική κοινωνία. Και επειδή θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει πριν οι φορείς καταφέρουν να καλύψουν τα όποια κενά, ο καθένας με τον άλλον, εάν καταλάβει πόσο πολύ κινδυνεύει κάνοντας αυτή την καθημερινή διαδικασία της αυτοκίνησης, που μπορεί να είναι οδηγός, μπορεί να είναι επιβάτης, μπορεί να είναι πεζός, πρέπει να προσπαθεί με τέτοια λογικά επιχειρήματα, πιστικά επιχειρήματα, να φέρνει κι άλλους με το μέρος μας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να βελτιώσουμε τους δείκτες οδικής ασφάλειας. Εάν περιμένουμε να μας βελτιώσουν κάποιοι άλλοι, αποκλείοντας, εάν το θέλετε, ξεχνώντας την ατομική ευθύνη που πρέπει ο καθένας μας να έχει προς όφελός μας, τότε απλά θα είμαστε χαμένοι.
18: Ωραία. Άλλο λάθος. Ποιος θέλει να μοιραστεί ένα λάθος του μαζί μας? Παρακαλώ, Κωνσταντίνε.
16: Εγώ ήθελα και να ρωτήσω κάτι που είναι λάθος.
18: Η μαμά και ο παπάς κάνουν λάθη?
16: Κάτι κάνουμε μερικές
1: φορές.
16: Μπορεί, ξέρω εγώ, ο μπαμπάς να το πατήσει λίγο παραπάνω κάτι φορές. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει στη...
1: Εδώ, ας πούμε, είναι ο Λάμπρος Αθανασούλας, είναι πρωταθλητής Ελλάδας και θα συμμετέχει στο Ράλι Ακρόπολης φέτος. Μας λέει, ελαττώστε ταχύτητα. Θα πρέπει να το λέω στον μπαμπά,
16: Υπάρχουν στην Εθνική Οδό, ξέρω εγώ, υπάρχει ένα όριο ταχύτητας 130 χιλιόμετρα, που δεν το τηρεί κανένας οδηγός. Και μετράμε παγκόσμια χιλιάδες ατυχήματα στην Εθνική Οδό.
1: Έλα να δεις αυτό που είπες. Εκεί έχει ένα hashtag και λέει 3.500 ζωές. Κάθε μέρα στον πλανήτη χάνουν τη ζωή τους 3.500 άνθρωποι. Από την ώρα που ξεκινήσαμε να μιλάμε, κάπου στον πλανήτη έχουν πεθάνει 2-3 άνθρωποι. Από τροχέα.
16: Θεωρείται σωστό το όριο ταχύτητας που υπάρχει στον δρόμο και γιατί πιστεύετε ότι οι οδηγοί δεν το τηρούν?
17: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, τα όρια ταχύτητας είναι συμβουλευτικά για τον οδηγό. Από μόνο του ένα όριο ταχύτητας δεν μπορεί να σε διατηρήσει ασφαλή. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι μερικές φορές τα 130 χιλιόμετρα είναι μια πολύ ψηλή ταχύτητα, μερικές φορές είναι μια ταχύτητα ασφαλής. Αρκεί οι χρήστες του δρόμου

0: οι Δήμοι κυρίως, η Περιφέρεια σπανίως. Προσπαθούμε, όταν ήμουν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, να κάνουμε ένα συντονιστικό όργανο το οποίο να αποφασίζει αυτό. Για το έργο ταχύτητας δεν έχει γίνει αυτό. Σε κάθε περίπτωση, μην μένετε σε αυτό καθεαυτό το όριο ταχύτητας. Αυτό είναι μόνο μία παράμετρος από το πολυπαραμετρικό σύστημα που μπορεί να μας κάνει να οδηγήσουμε με ασφάλεια στον δρόμο. Όπως πάντα πράγματα, και οι δρόμοι βελτιώνονται και τα αυτοκίνητα σε επίπεδο ταχυτικής ασφάλειας βελτιώνονται πολύ περισσότερο. Αλλά δεν αρκεί να βλέπουμε μόνο ένα δέντρο από το δάσος. Πρέπει να τραβηχτούμε, να δούμε πανοραμικά την εικόνα και να δούμε συνολικά ποια είναι τα πράγματα τα οποία μας χρειάζονται και πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να γίνουμε πιο ασφαλείς.
1: Εγώ θέλω να βάλω άλλες δύο παραμέτρους. Την αποδοτικότητα και την επιβίωση. Είπε ο Κωνσταντίνος 130. Θα μιλήσω καταρχάς σαν μηχανικός. Πάνω από τα 120 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματικά 130 λοιπόν στο κοντέρ, οι αεροδυναμικές αντιστάσεις αυξάνονται εκθετικά. Άρα λοιπόν η βέλτιστη αξιοποίηση της χημικής ενέργειας του καυσίμου συμβαίνει σε αυτά τα χιλιόμετρα. Εκεί όπου οι αεροδυναμικές αντιστάσεις ακόμα είναι λίγες. Άρα αυτό που καταναλώνω το παίρνω σε κινητική ενέργεια. Αυτό που πληρώνω σε καύσιμο το παίρνω σε κινητική ενέργεια. Έχει λοιπόν νόημα όσον αφορά την αποδοτικότητα. Και εδώ πάνω θέλω να σας πω και ένα μυστικό. Αυτοί που σχεδιάζουν τα αυτοκίνητα, οι συνάδελφοί μου μηχανικοί σε όλο τον πλανήτη που σχεδιάζουν τα αυτοκίνητα, βελτιστοποιούν τη χαρτογράφηση του κινητήρα, τη σχέση του κυβωτίου, τη διαμόρφωση της αεροδυναμικής του αυτοκινήτου και αυτή τη ταχύτητα. Άρα αυτό το όριο δεν το βάλαν οι άνθρωποι, αλλά η φύση. Είναι η αεροδυναμική απόδοση που μας λέει ότι στα 120 είναι η βέλτιστη αποδοτικότητα. Πάμε και σε κάτι άλλο τώρα. Όλα τα crash test που γίνονται, γίνονται μέχρι 65 χιλιόμετρα την ώρα. Ξέρει κανείς να μου πει γιατί κάνουμε crash test μέχρι 65 χιλιόμετρα την ώρα και όχι παραπάνω? Γιατί δεν δοκιμάζουμε στα 80, στα 90 να δούμε τι γίνεται? Γιατί μέχρι 65? Κανείς. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα επιβίωσης αν συγκρουστούμε με παραπάνω από αυτή την ταχύτητα. Διότι την επιβράδυνση που τρώμε λιώνει το μυαλό στα οστά του κρανίου. Ακόμα και σε αφρόνα είμαστε. Κανείς δεν μιλάει τώρα, ε. Άρα λοιπόν πάμε με 120, Κωνσταντίνε, για να πατήσουμε δυνατά τα φρένα και με τους αερόσακους, τους προεντατήρες στις ζώνες και τις ελεγχόμενες ζώνες παραμόρφωσης να έχουμε πιθανότητες επιβίωσης. Ξαναλέω, κανένα crash test δεν γίνεται πάνω από 65 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχουμε καμία πιθανότητα επιβίωσης.
0: Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, γιατί βλέπω και νέα παιδιά, τέλος πάντων από αυτούς τους λίγους που μας παρακολουθούν, αλλά βλέπω και νέους γονείς. Στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Όταν το παιδί μας φτάσει σε ηλικία κτήσης διπλώματος και μπορεί πλέον να γίνει οδηγός, να γίνει χρήστης του αυτοκινήτου, συνήθως επειδή είναι νέος οδηγός, άπειρος οδηγός και ενδεχομένως θα τοξίσει, θα συγκρουστεί κτλ., του δίνουμε το παλιό αυτοκίνητο της οικογένειας. Δηλαδή το αυτοκίνητο της οικογένειας που έχει λιγότερες προδιαγραφές ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας σε σχέση με την εξέλιξη. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Ο νέος οδηγός, ο άπειρος οδηγός, θέλει κατά το δυνατόν το πιο σύγχρονο τεχνολογικά αυτοκίνητο στον τομέα της ασφάλειας, προκειμένου να επιβιώσει. Επίσης, το να πιστεύουμε ότι ο νέος οδηγός έχει την ευχέρεια να τρακάρει, να κάνει ένα μικρό τρακάρισμα. Πόσο είναι το τρακάρισμα, τι θα πει μικρό τρακάρισμα? Πολύ έγκυος, ο λίγο έγκυος. Εάν κάποιος νιώσει ότι έχει την ευχέρεια του να τρακάρει, να ακουμπήσει, να έχει επαφή, από εκεί και πέρα χάνει το έλεγχος. Ο οδηγός πρέπει να προσπαθεί μέχρι την τελευταία στιγμή να έχει κατά βάση ότι δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως επαφή και σε περίπτωση που θα του συμβεί κάτι που τον οδηγήσει σε επαφή, θα πρέπει μέχρι την τελευταία στιγμή να προσπαθεί να αποφύγει αυτή την επαφή. Έστω και για ένα εκατοστό. Γίνεται μία σύγκρουση. 2, 3, 4 αυτοκίνητα. Πιο σίγουρα 1000% δεν θα πάθει τίποτα. Αναρωτηθείτε. Πιο σίγουρα δεν θα πάθει τίποτα. 1000%.
1: Αυτός που δεν είναι ανάμεσα στους τέσσερις.
0: Αυτός ακριβώς που δεν ήταν σε κάποια από αυτά τα αυτοκίνητα. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποχρέωση, είτε έμπειροι είτε άπειροι, τη στιγμή που βλέπουμε μια επικίνδυνη κατάσταση, να προσπαθούμε μέχρι και την τελευταία στιγμή να αποφύγουμε την εμπλοκή. Την αποφύγαμε? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ποιο είναι? Το ελληνικό ταπεραμέντο, ξέρετε τι λέει, να τρέξουμε να βοηθήσουμε. Να τρέξουμε να δούμε τι γίνεται και να συμβαίνει.

0: γράφουμε τους παθέντες. Λάθος, τραγικό. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ασφαλίσουμε την περιοχή του συμβάντος προκειμένου να μην εμπλακούν κι άλλοι, οι οποίοι ενδεχομένως βλάψουν εμάς, λαφτούν οι ίδιοι, αλλά δημιουργήσουν και ακόμα μεγαλύτερη ζημιά σε αυτούς που ενεπλάκησαν αρχικά. Και αυτά είναι αποτέλεσμα εκπαίδευσης, που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν γίνεται πουθενά σε κανένα στάδιο της εκπαιδευτικής μας σταδιοδρομίας.
1: Νίκο, εδώ θέλω να σταθώ και να δούμε και ένα βίντεο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ούτε το ακούσατε προσεκτικά, ούτε το καταγράψατε. Το παλιό αυτοκίνητο στο παιδί με γραμμάθι, έτσι. Πείτε μου την αλήθεια, αυτό δεν σκέφτεστε? Ωραία, να δούμε λοιπόν μια σύγκρουση. Είναι το πιο καλοπουλημένο αυτοκίνητο στον πλανήτη αυτό, το Toyota Corolla. Όχι στην Ελλάδα, στον πλανήτη. Πουλάει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Εδώ έχουμε ένα Corolla του 1998. Έχω ακούσει πολλούς να λένε τότε φτιάχναν καλά τα αμάξια, ήταν γερά. Και έχουμε και ένα αμάξι του 2015. Πάλι το Toyota Corolla. Αυτά τα δύο λοιπόν συγκρούνται μεταξύ τους. Διαλέξτε τώρα ποιο θέλετε για τη σύγκρουση. Να πάρω εγώ το άλλο. Ποιο θέλετε, το 98 ή το 2015. Το 15, αλλά στο παιδί το παλιό αμάξι για να μάθει. Γιατί το παλιό στο παιδί να μάθει, μην το τρακάρει. Και δεν σκεφτόμαστε την ασφάλεια του παιδιού. Ελάτε εδώ να δείτε, κοιτάξτε το παλιό αυτοκίνητο πώς έχει διαλυθεί, έχει τσαλακωθεί. Δεν έχει μείνει ζωτικός χώρος επιβίωσης για τον άνθρωπο που βρίσκεται μέσα. Ενώ αντίστοιχα το καινούριο, θα δείτε σιγά σιγά στο βίντεο ότι μπορεί να ανοίξει και η πόρτα του και να βγει ο άνθρωπος τσαλάκωτος από μέσα. Ο άλλος άνθρωπος δεν θα βγει καν ζωντανός από μέσα. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Διαλύεται το ταμπλό, το τιμόνι. Ο άνθρωπος δέχεται θανατηφόρο πλήγμα. Σπάει η κολόνα της οροφής. Διαλύεται το μπαμπρίζ. Τσακίζει η οροφή. Το 1998 είναι πίσω τώρα πια 28 χρόνια. Και αυτό το αυτοκίνητο σχεδιαζόταν το 1980. Το 1990 για να φτάσει στα χέρια μας το 1998. Άρα μου λέτε να πάω με τεχνολογία 46 ετών πίσω για το παιδί μου. Και όχι, δε. Θα πάρω ένα αυτοκίνητο πιο σύγχρονο, το οποίο θα το επιτρέψει να έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Αυτή λοιπόν η σύγκρουση την οποία βλέπετε εδώ, με τα ανδρίκελα, είναι μια σύγκρουση ανάμεσα σε ένα Corolla του 2015 και ένα Corolla του 1998. Πάρτε τώρα στο παιδί το παλιό αυτοκίνητο. Παρακαλώ, κύριε.
2: Να σκεφτούμε και το άλλο. Υπάρχει και άλλη πλευρά. Δεν θα δώσει το παλιό αμάξι στο παιδί, το καταλαβαίνω. Πώς θα πάει να πάρει καινούριο αμάξι ή ένα μεταχειρισμένο του 17 που λες εσύ, όταν και το μεταχειρισμένο του 17 μπορεί να έχει 10.000, όταν το ηλεκτρικό έχει πάνω από 20.000, και πάνω απ' όλα το παλιό αμάξι, πώς θα σε βοηθήσει, κυρία Πολιτεία, όταν δεν έχει ρίξει τις τιμές σε κάποια πράγματα, π.χ. στα λάστιχα ή έχει να δώσει κράνος, να μειώσει τιμή στο κράνος, σε όλα αυτά. Αντί να πάρεις, δηλαδή, δεν έχεις λεφτά να πάρεις άλλο αμάξι για το παιδί. Έχεις το παλιό το αμάξι. Να το συντηρείς σωστά. Είναι και αυτό ένα κομμάτι της υπόθεσης. Η σωστή συντήρηση. Όταν όμως το κράτος δεν σου δίνει την ευκαιρία να το συντηρείς σωστά, όταν το κράτος σου λέει από 20.000 και πάνω το ηλεκτρικό ή τα υβριδικά του 17 που και αυτά είναι πάνω από 12.000 μεταχειρισμένα, τότε τι θα κάνεις, θα αφήσεις το παιδί στο αμάξι? Όχι. Θα κοιτάξεις, π.χ. να τον παλώσεις το θέμα, άντε να αλλάξεις κάποια λάστιχα, να προσέξεις λίγο το μοτέρ. Φτωχά πράγματα. Έτσι. Και όσον αφορά και το άλλο θέμα που λέγαμε περί των δρόμων, που όλοι οι δρόμοι ξέρουμε πως είναι, σκάβουν, ξανασκάβουν και πάλι λέγοντας. Και εκεί πάλι πρέπει το κράτος να σκύψει λιγάκι και να δει ότι όταν άμαξι και να έχεις, οι ρόδες θα φθαρούν. Μας δίνει την ευκαιρία το κράτος να ρίξει τις τιμές π.χ. σε σαντολάστιχα, στα λάστιχα. Γιατί δεν μας δίνεται και ευκαιρία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν φταίμε απολύτως σαν οδηγοί. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι εξαιρετικοί παράγοντες, κρατικοί παράγοντες, οι οποίες δεν μας αφήνουν να γιάσουμε, που λέμε.
0: Δεν πρέπει να μιλήσω, εγώ ξέρεις γιατί. Γιατί το κράτος επιδιώκει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα των πλησίων και στον κύριο που θέλει ένα χιλιάρικο για να αλλάξει αυτοκίνητο, δεν το βοηθάει.
1: Είναι αλήθεια ότι το ΦΠΑ στο κράνος είναι μειωμένο αρκετά. Στα λάστιχα. Και ναι, αυτό που θέλω να καταλήξω εγώ είναι ότι έχει σημασία ιδιαίτερη, αυτό θέλω να πω μόνο πάνω σε αυτό το ζήτημα, αγοράστε το πιο ασφαλές αυτοκίνητο που αντέχει τσέπη σας. Μην ασχολείστε με τίποτα άλλο. Ούτε με την εμφάνιση, ούτε με τα δέρματα, ούτε με το air condition, ούτε αν θα μπείτε στο. Δεν μιλάω για εσάς προσωπικά, έτσι. Ούτε αν θα μπείτε στο μάτι του γείτονα, ούτε αν θα είναι ωραίο το αμάξι, ούτε αν θα είναι γρήγορο. Το μόνο που μετράει στο δρόμο είναι να πάρετε το πιο ασφαλές αυτοκίνητο που αντέχει τσέπη σας. Και εύχομαι ποτέ να μην θυμηθείτε και να πείτε ότι είχα δίκιο πάνω σε αυτό το θέμα. Άλλο λάθος.
0: Να συμπληρώσω κάτι, να συμπληρώσω κάτι.
1: Ποιος άλλος θέλει να πει λάθος του.
0: Να συμπληρώσω κάτι σε σχέση με το βίντεο που είδαμε. Προσέξτε γιατί γίνεται μία παρεξήγηση. Τα περισσότερα αυτοκίνητα πλέον, ακόμα και τα παλιότερα, διαθέτουν αερόσακους. Πολλοί λοιπόν χρήστες των αυτοκινήτων αυτών πιστεύουν ότι επειδή το αυτοκίνητο έχει αερόσακο, δεν είναι απαραίτητο να φορούν τη ζώνη ασφαλείας. Όμως, ο αερόσακος είναι επικουρικό στη ζώνη ασφαλείας. Με λίγα λόγια, ασφαλίζει ακόμα περισσότερο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο οδηγός ή ο επιβάτης αυτοκινήτου είναι να δένει τη ζώνη ασφαλείας. Και στη συνέχεια, αν τύχει και συμβεί, ο αερόσακος θα το κρατήσει ακόμα καλύτερα. Χωρίς τη ζώνη ασφαλείας, ο αερόσακος μπορεί να του κάνει μεγαλύτερη ζημιά, τόσο για το πώς αναπτύσσεται και εκρήγνεται, όσο και για το ενδεχομένως την ώρα που θα συμβεί κάποια δυσλειτουργία, με λίγα λόγια, θα ανοίξει ο αερόσακος εκεί που δεν πρέπει να ανοίξει, ο οδηγός θα είναι ανίκανος να κάνει οποιοδήποτε χειρισμό. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που αφορά αυτό που είπατε τη συντήρηση, και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή καλοκαιριού, να ξέρετε το εξής. Ότι αντίθετα με αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι, ότι τα μεταχειρισμένα λάστιχα πρέπει να τα αλλάζουμε στην αρχή του χειμώνα, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις βροχές και στα χιόνια, τα λάστιχα τα μεταχειρισμένα πρέπει να τα αλλάζουμε στην αρχή του καλοκαιριού. Γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός του ελαστικού είναι οι υψηλές θερμοκρασίες του δρόμου. Ένα μεταχειρισμένο λάστιχο, εκτός του ότι φάει το πέλμα του, που μπορεί να φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται, γιατί απλά μπορεί να έχει σκληρύνει το πέλμα, ενδεχομένως έχει κόψει τον δομικό του ιστό, δηλαδή αυτό που δεν βλέπουμε, τις κολόνες και τα δοκάρια που είναι μέσα από το λάστιχο. Με ψηλές λοιπόν θερμοκρασίες οδοστρώματος και ειδικά αν έχει και χαμηλότερη πίεση που δημιουργεί μεγαλύτερη κινητικότητα του αέρα και ανεβάζει ακόμα περισσότερο την πίεση, ενδεχομένως ενεθρία να έχουμε ένα κλατάρισμα εκεί που δεν το περιμένουμε. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι τα λάστιχά σας σε όριο αλλαγής. Κάντε το τώρα. Μην περιμένετε το χειμώνα, γιατί το χειμώνα με ένα μεταχειρισμένο λάστιχο ξέρετε ότι στις κλειστερές συνθήκες που δημιουργεί η βροχή, το χιόνι, ο πάγος, δεν τα καταφέρετε πολύ. Άρα τι κάνετε, πηγαίνετε πιο σιγά. Όμως το καλοκαίρι που δεν υπάρχει, δεν τρέχει λόγος, τουλάχιστον λόγος που το αντιλαμβανόμαστε, εκεί χρειάζεται το καινούργιο λάστιχο.
1: Θα ήθελα κάποιο άλλο λάθος. Επίσης, έχετε δυνατότητα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, το ECO Acropolis Rally 2026 περνάει από το Μέναλο το άλλο Σάββατο.
3: Τέτοια ώρα, που εδώ ολοκληρώνεται η εκδήλωση. Να σας ευχαριστήσουμε, μείνατε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ραντεβού λοιπόν, όπως λέει τώρα και ο Τάκης Πουρναράκης, το ερχόμενο Σάββατο στον Αρκαδία 938, λεπτό προς λεπτό η εξέλιξη του ECO Rally Acropolis 2026 στον νομό Αρκαδίας. Ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε να έχετε όλοι ένα καλό Σαββατόβραδο.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Το Σάββατο 27 Ιουνίου η καρδιά του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού χτυπά στο Μέναλο και τις Κολίνες. Το Eco Rally Ακρόπολης είναι εδώ.

0: κορυφαίους συμμάχους για σίγουρο και εγγυημένο έλεγχο ιδιωτικό κταίο αρσένης. Για κορυφαία ποιότητα σε κάθε εξάρτημα, iCar Κοστόγιαννης. Και για απόλυτο κράτημα σε κάθε στροφή, ελαστικά Ζαφυράκης. Συντονίσου στον Αρκαδία 938 το Σάββατο 27 Ιουνίου. Ζήσε το Eco Rally Ακρόπολης μαζί με τους κορυφαίους της Αρκαδίας.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
7: Δεν το βλέπω να στραγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
6: Θα βλέπινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
7: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Πρέπει να.
7: Έλα, Βεργιανά, και για μένα, για τον πατέρουν.
6: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
7: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
7: Να πάτε.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
10: Εφτάσε!
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Αξέχαστος γάμος.
13: Παραμυθένια βάπτιση.
12: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
13: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
13: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
12: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
13: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
12: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
13: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
12: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
13: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
14: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Η αδρεναλίνη χτυπάει κόκκινο. Το Eco Rally Acropolis 2026 επιστρέφει στην Αρκαδία και οι κινητήρες έχουν ήδη πάρει φωτιά. Συντονίσου το Σάββατο 27 Ιουνίου στον Αρκαδία 938 για τη ζωντανή μετάδοση των διαδρομών σε Μέναλο και Κολίνες Αρκαδίας. Μεγάλος χορηγός της κάλυψης για την Αρκαδία, η εταιρεία Car Option Tripolis. Γιατί οι κορυφαίοι οδηγούν τις εξελίξεις στην πόλη μας.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινών.

Κυριακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβηδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένουμε.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
2: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

Και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμάται.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.